0: Do it again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Come in.
3: Hi, Harry. Oh. How are you getting on?
4: Ακού λέει μιλιά πιτσίτ, νιώ βετσίτ, ακεχάτη ρίγνη τουίτ. Πιτσίς εγώ ματσάροβιτ, 0507, ο χάλαο τίγα. Ασο, ονα, κύρω τίγω αλλαγή η γάτ, ουλό με τίκη λάγη το ρούκ. Χαπάτ, χαπάτε αλλαγή πάταο σύγωπατ. Upparunna lartait kirutinguataare halatoavit astaarumaruvilluuni kirutinguatani hoppakiseani tikkingaalarmat hoyamalangussa